Μάρια Νέκους, Μάρι Μεσμάρ, Πρεσκοπία Λαρόκας, Ρόστρας, Σενιάλς, Ανοίγμας, η προγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.